0: τον Τόνι. Τόνι, Τόνι, κοπονί, μπανάνα, πάνα, κοπονί, τι πάει, μομόνι. Τόνι.
1: Muy bien, ahora con Ana.
0: Ana, Ana, κοπονά, μπανάνα, πάνα, κοπάνα, τι πάει.